0: Έτσι, εσείς αν έχετε αρχατερνά ότι έχω πάνω κάμπι με οριενταστιόν αν ούκα χα αρκάνια κουνάμσα ούκα κουλιακανακά χα με αρχατήρικα το πχάσπα κουνάμσα αρχατάσι πχάσπα ούκα μανάκι για χανά κάμψε. Πάει, χατσιάς πάω. Νιά, για τούν καρά μου ρώτα χατένα ο πάει κατά να κάτχα για τούν καρά μου ρώτα χανίμα μου να τη σαπίρνα και του κουή χανιάνε η μέρου ακιτσάου η κατσατά χεπάρχα πχάτα χαρού μαγιάν πικ.
1: Δοσέν για τιόμινα κάπα.
2: Για καγιά τιόμινα κάμπι. Χαρούρο κουτ ανιπανιάνι.
3: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicio de espacio publicitario.

Πείτε και μπορείς και τσάι να τα κυκούς πάρει. Για, για, για, για. Για, μα μη τα μαζί. Τσάι στούπ, μας τα καρυτά πτυέ και κουνήταν, κουνήταν τσούμπια και τούτ χαϊουά οίκους χαϊξα, οίκους χατσα τσάμωσαν και, α. Άρη, τα πόρη και χαμόσχα, κουνάν πόντσα, βαϊρά, λιάν κατάχτσο, καϊνά γίνανες, μάνα, μάνα, μάνα. Νο γάψου ατουρισάνε πικουνάτσους μακίνα κουνάων, ατουρίς πακάνκο μάνα, πάτσαχ πουρινίντα, παϊκουνά κανένκο, ορροπέγα κουνάν πόντσα, άντσα κασπάγα, τσούγκα πουσαχνί, οχλιά μαντσαϊάν κανέν γουαϊρίτα καζινίμπι. 18 kilómetros por hora. Κουνιτάνκα πισκάμιν ζήσπα και άσαν ουχπανίπι, 5 κιλόμετρος πόρ ώρα. Βάει και καμάτα χάσα εσύ το καρή, μα τεριμούσαν για κουνιτάνκα και η τσάου πινε πέκα, τα βάνια τα βάτσο, μάνα. Κινσάμιν χουραϊκούς χακάσαν, τα βάκαμα χουραϊκούν αγκάσαν εγκού, χινάτσους καν κάμα να τσουτσάει ταντίου, ή. Πάμπαν εχπίρι μας καμάτα χουραϊκούν αγκάσαν, σοχτα κάμα χουραϊκούν ανήν, κουνιτάνκα τα βάμιν χουραϊκούς χακάσαν εγκού, πάμπαν εχπί, νογαϊκού ορκοκουτσι tu pitas kai kuchanta mago ke mana ancha ri para kunch bai kunan puncha i mana puyu kari kurimun gaji ari inte kali manta su trimun gancha gaspata iskai chunga ugniyo mancha yanga temperatura maxima pronosticada para oruro 21 grados centígrados cochabamba peri chiristo kari para chikulanta mana china gasa ñaña emiliana limpunchai